0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Το επόμενο είναι ένα θέμα υγείας και θα το εκφωνήσει η Δήμητρα Ψαρού.
1: Η φυσική δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής φαίνεται να αποτελεί το ελιξίριο για ένα δυνατό σώμα με γερούς και λειτουργικούς μυς, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Journal of Physiology. Από τη μελέτη την οποία πρέπει να σημειωθεί ότι αφορούσε μόνο άνδρες, προέκυψε ότι όσοι μεγάλοι σε ηλικία 68 ετών και άνω για την ακρίβεια ασκούνταν συστηματικά ολόκληρη την ενήλικη ζωή τους, διέθεταν υγιέστατους μυς με καλύτερη λειτουργία και πιο ανθεκτικούς στην κόπωση σε σύγκριση όχι μόνο με τους συνομήλικούς τους που δεν ασκούνταν, αλλά ακόμα και με τους νεότερους. Η μελέτη αυτή που ανήκει σε ερευνητές του Πανεπιστημίου της Κοπεχάγης στη Δανία είναι η πρώτη που διερεύνησε τους μυς, τα μυϊκά βλαστικά κύτταρα και την νευρική δραστηριότητα στους ανθρώπους. Οι επιστήμονες είδαν ότι οι ηλικιωμένοι που σε όλη την ενήλικη ζωή τους ασκούνταν, είτε έκαναν ασκήσεις με αντίσταση είτε ασχολούνταν με αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το τένις, η κολύμβηση, η ποδηλασία, η κοπηλασία, το τρέξιμο, διέθεταν περισσότερα μυϊκά βλαστικά κύτταρα, γνωστά ως κύτταρα δορυφόρους στους μυς τους. Τα κύτταρα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την αναγέννηση των μυών και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους και προστατεύουν από τη φθορά των νεύρων. Στη μελέτη συμμετείχαν 46 εθελοντές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, στους νεαρούς που ακολούθησαν καθιστική ζωή 15 άτομα, στους ηλικιωμένους που ασκούνταν συστηματικά επί έτη 16 άτομα και στους ενηλικιωμένους που δεν ασκούντουσαν 15 άτομα. Όλοι οι εθελοντές ακολούθησαν ένα έντονο πρόγραμμα ασκήσεων με αντιστάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί η μυϊκή λειτουργία τους. Επιπλέον, ελήφθησαν δείγματα αίματος από τους εθελοντές καθώς και βιοψίες των μυών και από τα δύο πόδια τους. Με βάση τα ευρήματα, οι ηλικιωμένοι που ασκούνταν σε όλη την ενήλικη ζωή τους είχαν καλύτερη μυϊκή λειτουργία και αντοχή τόσο σε σύγκριση με τους συνομήλικους τους που δεν ασκούνταν, αλλά ακόμη και συγκριτικά με τους νεαρούς που ακολουθούσαν καθιστική ζωή. Όπως ανέφερε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης από το Ινστιτούτο Αθλητιατρικής του Πανεπιστημίου της Κοπεχάγης, Κάσπερ Σιμπέντρι, αυτή η πρώτη μελέτη σε ανθρώπους η οποία δείχνει ότι η άσκηση καθόλου τη διάρκεια της ζωής μπορεί να καθυστερήσει ορισμένες από τις επιβαρυντικές επιδράσεις της γύρανσης. Μετά την ανάλυση βιοψιών του μυϊκού ιστού εντοπίσαμε θετικές επιδράσεις της άσκησης στον γενικό πληθυσμό. Κάτι τέτοιο έλειπε από την βιβλιογραφία, καθώς οι προηγούμενες μελέτες επικεντρώνονταν κυρίως σε μεγάλους αθλητές, οι οποίοι όμως αποτελούν μειονότητα. Η δική μας μελέτη είναι πιο αντιπροσωπευτική του γενικού πληθυσμού ηλικίας 60 ετών και άνω, αφού ο μέσος άνθρωπος είναι πιο πιθανό να λαμβάνει μέρος σε ένα μείγμα δραστηριοτήτων σε μέτριο επίπεδο. Γι' αυτό και θελήσαμε να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ των κυττάρων δορυφόρων και της μυϊκής υγείας σε άτομα που γυμνάζονται όχι σε επίπεδο πρωταθλητισμού αλλά αναψυχής. Μπορούμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ευρήματα ως βιοδείκτη για την περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της άσκησης, της γύρανσης και της μυϊκής υγείας. Ο ερευνητής σημείωσε ότι το σημαντικότερο μήνυμα της νέας μελέτης είναι ότι ακόμη και λίγη άσκηση μπορεί να έχει μεγάλα ωφέλη σε ό,τι αφορά την προστασία ενάντια στη φθήση της μυϊκής λειτουργίας που συνδέεται με την ηλικία. Το εύρημα αυτό είναι ενθαρρυντικό και ελπίζουμε ότι μπορεί να οθήσει περισσότερα άτομα να ασχοληθούν με μια δραστηριότητα που τους αρέσει. Έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε σχετικά με τους μηχανισμούς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ νεύρων και μυών και πως αυτές αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Η μελέτη μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτή τη γνώση. Είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι οι άνδρες που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 73 έτη. Καθώς οι επιδράσεις της γύρανσης στην υγεία των μυών είναι εντονότερες από τα 80 έτη και πάνω απαιτούνται περαιτέρω μελέτες προκειμένου να αποδειχτεί αν τα ωφέλη της άσκησης διατηρούνται και αργότερα στη ζωή. Σημείωσαν οι ερευνητές και προσέθεσαν ότι χρειάζονται επίσης μελέτες που θα διερευνήσουν την επίδραση της άσκησης στη μυϊκή λειτουργία των γυναικών.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5BBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Το σημερινό μας ιστορικό αφιέρωμα είναι για την επέτειο της μάχης της Κρήτης. Μετά την κατάληψη της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα στις 27 Απριλίου του 1941 και της Πελοποννήσου λίγες ημέρες αργότερα, η μόνη ελεύθερη περιοχή της Ελλάδας παρέμενε η Κρήτη. Στην Κρήτη κατέφευγαν όσες ένοπλες ελληνικές και βρετανικές δυνάμεις μπορούσαν, υποχωρώντας κάτω από την πίεση του εχθρού. Εκεί κατέφυγε και ο βασιλιάς Γεώργιος με την κυβέρνησή του υπό τον τραπεζίτη Εμμανουήλ Τσουδερό. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, ο αγώνας για την υπεράσπιση της Κρήτης ήταν αυτονόητος. Ήταν πρωτίστως αυτονόητος για τον ελληνικό λαό που δεν σκόπευε να παραδοθεί στον εχθρό, να ιτηθεί δηλαδή αμαχητή. Η Κρήτη όμως είχε μια γενικότερη στρατηγική σημασία την οποία δεν μπορούσαν να παραγνωρίσουν ούτε οι Εγγλέζοι, ούτε η πιστή σε αυτούς κυβέρνηση Γεωργίου Γκλίξμπουργκ Σουδερού, μα ούτε φυσικά και οι Γερμανοί που ήθελαν πάση θυσία να βάλουν σταθερά το πόδι τους στο νησί. Ποια ήταν όμως αυτή η στρατηγική σημασία της Κρήτης? Στο θέμα αυτό οφείλουμε να σταθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ένα σημείωμά της με ημερομηνία 29 Απριλίου 1941 προς τον Βρετανό πρεσβευτή στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Τσουδερού παρατηρούσε ότι η νήσος Κρήτη, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί σημείο σημαντικών και κέριων δια τον αγώνα της Μεσογείου εν το συνόλο του. Από την πλευρά των Άγγλων, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ τηλεγραφούσε στις 28 Απριλίου του 1941 στον επικεφαλής του Βρετανικού στρατηγίου Μέσης Ανατολής ότι «από πληροφορίες που έχουμε διαφαίνεται καθαρά ότι οι Γερμανοί είναι έτοιμοι να εξαπολύσουν εναντίον της Κρήτης σφοδρή επίθεση με βομβαρδιστικά και αερομεταφερόμενα στρατεύματα. Θα ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να προκαλέσουμε εκατόμβη αλεξιπτοδιστών. Θα πρέπει να αντιταχθεί γενναία άμυνα». Να σημειωθεί ότι αρχικά το Λονδίνο είχε αποφασίσει να κρατηθεί η Κρήτη πάση θυσία. Η στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της Κρήτης στηρίχτηκε στις οδηγίες αριθμός 28 που υπέγραψε ο Χίτλερ στις 25 Απριλίου του 1941 και είχαν την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ερμής». Η μάχη της Κρήτης άρχισε με τη γερμανική επίθεση στις 20 Μαΐου 1941 και τελείωσε στις 31 του ιδίου μήνα με την κατάληψη του νησιού από τις ναζιστικές δυνάμεις και την αποχώρηση των τελευταίων αγγλικών τμήματων που έφυγαν για την Αίγυπτο. Ο συσχετισμός των δυνάμεων που αναμετρήθηκαν αναλύεται ως εξής. Συμμαχικές δυνάμεις, Έλληνες 474 αξιωματικοί και 11.000 οπλίτες. Στις ελληνικές δυνάμεις πρέπει να προσθεθούν περί τους 4.000 ένοπλους πολίτες, καθώς και η υπόλοιπη δύναμη της χωροφυλακής, δηλαδή των διοικήσεων και σταθμών χωροφυλακής της Κρήτης. Οι Βρετανοί από την πλευρά τους είχαν 1.512 αξιωματικούς και 30.000 οπλίτες. Το σύνολο δηλαδή των ελληνοβρετανικών δυνάμεων ήταν 1.986 αξιωματικοί, 41.000 οπλίτες και πάνω από 4.000 ένοπλοι πολίτες και χωροφύλακες. Οι δυνάμεις αυτές διέθεταν 151 πυροβόλα, εκ των οποίων τα 62 ήταν αντιαεροπορικά, 4 αντιαρματικά, 16 ελαφρά άρματα μάχης και 9 μέσα άρματα πεζικού. Αεροπορία στο νησί δεν υπήρχε. Η δύναμη που χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί για την κατάληψη της Κρήτης ήταν 23.000 άνδρες, 1.370 αεροσκάφη και 70 αποβατικά σκάφη. Οι πάνω από 47.000 Ελληνοβρετανοί αντιμετώπισαν την έφοδο 23.000 Γερμανών. Και όμως, παρά τη διπλάσια σχεδόν αριθμητική τους δύναμη, δεν μπόρεσαν να νικήσουν. Πού άραγε οφειλόταν αυτό? Οφειλόταν στο γεγονός ότι οι γερμανικές δυνάμεις ήταν πολύ πιο άρτια εξοπλισμένες και εκπαιδευμένες, έχοντας απέναντί τους ένα στρατό αποτελούμενο σε μεγάλο μέρος από αγύμναστους και με ανεπαρκή εξοπλισμό. Γι' αυτό το γεγονός κορυφαίες ήταν οι ευθύνες της Αγγλίας, η οποία ενδιαφερόταν μεν για την διατήρηση της Κρήτης, αλλά δεν είχε καμία όρεξη να θυσιάσει και πολλές δυνάμεις ώστε να την κρατήσει. Αυτό είναι το κύριο. Το ίδιο ισχύει και για την τότε ελληνική κυβέρνηση. Όπως ευστόχως είχε σημειωθεί, η οργάνωση της άμυνας της Κρήτης παρουσίαζε όλα τα μειονεκτήματα με ανεπαρκή μέσα, κυρίως σε πολεμικό υλικό. Η ευθύνη της Αγγλίας για την άμυνα της Μεγαλονήσου ήταν τεράστια και ανάλογη με το μέγεθος της καταστροφής. Την παραμέληση της αμυντικής οργανώσεως δεν μπορούσε να αναπληρώσει η γενναιότητα των ανδρών και των κρητικών πολιτών που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν με κάθε μέσο τη φοβερή γερμανική επίθεση που εξαπολύθηκε από την υπηρετική Ελλάδα.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Ανακοίνωση. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 26 Μαΐου από τις 10 π.μ. μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στο Χολ Παραπλεύρος του Ναού στο 71 George Street Θέμπαρτον με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των Φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: 5ABI, where cultures connect. 103.1 FM.
1: Το κημητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
2: Υποστηριχτέ του 5EBI.
3: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή βάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
4: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
5: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
6: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
7: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 μεγακύκλους.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Μια απρόβλεπτη αναγκαστική προσγείωση χρειάστηκε να κάνει η πτήση της Κουάντας που είχε αναχωρήσει από την Αυστραλία με προορισμό τον Τάλας των Ηνωμένων Πολιτειών όταν ένας επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος. Το αεροπλάνο της εταιρείας εκτελούσε την Παρασκευή πτήση από τη Μελβούρνη προς τον Τάλας και χρειάστηκε να κάνει ενδιάμεση στάση στην Παπίτ, τη γαλλική Πολυνησία, λόγω του επιβάτη. Ο άντρας τελικά ακινητοποιήθηκε από άλλους επιβάτες. Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ταϊτή, οι τοπικές αρχές προσήγαγαν τον επιβάτη. Την ίδια ώρα στον επιβάτη απαγορεύτηκαν τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της Αυστραλιανής Αεροπορικής Εταιρείας. Η ασφάλεια των πελατών μας και του πληρώματός μας είναι απόλυτη προτεραιότητά μας και έχουμε μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που προκαλούν ταραχή ή είναι απειλητικές στις πτήσεις μας, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή εκπρόσωπος της Κουάντας σε δήλωσή του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αγκατσί, σημειώνοντας ότι η Ιρανική κυβέρνηση έχει λάβει μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που υποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένη να τερματίσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Αντιφατικά μηνύματα μας έχουν κάνει διστακτικούς σχετικά με την πραγματική πρόθεση των Αμερικανών στις διαπραγματεύσεις, τόνισε ο Αγκατσί, προσθέτοντας ότι η διαδικασία μεσολάβησης από το Πακιστάν δεν έχει αποτύχει αλλά βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Λάβαμε ξανά μηνύματα από τους Αμερικανούς που υποδεικνύουν ότι είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν τις συζητήσεις και να διατηρήσουν επαφή, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή, όπου συμμετείχε στη διάσκεψη των BRICS. Εκεχηρία ισχύει από τις 8 Απριλίου, μετά από 40 ημέρες Ισραηλινών και Αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν και αντίπεινα της Τεχεράνης στην περιοχή. Αν και η κατάπαυση του πυρός έχει παραταθεί, μετά από πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στις αρχές Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ, οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει. Οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα περιλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και του ελέγχου των στενών του Ορμούς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης πως όλα τα πλοία μπορούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, εκτός από εκείνα που εμπλέκονται στον πόλεμο με τη χώρα του, προσθέτοντας ότι τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν θα πρέπει να συντονιστούν με το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό. Το Ιράν προσπαθεί να διατηρήσει την εκεχηρία για να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, αλλά είναι επίσης έτοιμο να επιστρέψει στις μάχες, είπε. Ο Πέντρο Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση της Ισπανίας να μην συμμετάσχει στο Eurovision σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία του Ισραήλ, με τον Ισπανό Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι είναι πεπισμένος ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. «Φέτος, επομένως, θα είναι διαφορετικά», είπε. «Ναι, δεν θα είμαστε στη Βιέννη, αλλά το κάνουμε αυτό με την πεποίθηση ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Από συνέπεια, ευθύνη και ανθρωπιά», δήλωσε ο Σάντσεθ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Η φετινή 70η Eurovision, που διεξήχθη ήδη στη Βιέννη, δέχθηκε έντονη κριτική για τη συμμετοχή του Ισραήλ, το οποίο διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα η αυλαία του πρώτου ημιτελικού του διαγωνισμού έγινε υπό τη σκιά διαδηλώσεων με αίτημα τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Την επταετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζή ζήτησε προχθές η εισαγγελία του Παρισιού για την φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας το 2007, βάζοντας τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Ο εισαγγελέας Ροντόλφ Ζουί Μπίρμαν ζήτησε επταετή φυλάκιση εναντίον του πρώην αρχηγού κράτους από το 2007 μέχρι το 2012, δύο χρόνια περισσότερα από την ποινή που του είχε επιβληθεί τον Σεπτέμβριο, παρουσιάζοντας τον Σαρκοζή ως τον υποκινητή εγκληματικής συνωμοσίας για να μπορέσει να εκλεγεί στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ωστόσο δεν ζήτησε ένταλμα σύλληψης ή προσωρινής εκτέλεσης της ποινής εναντίον του πρώην Προέδρου.
Η εισαγγελία ζήτησε την ενοχή του Νικολά Σαρκοζή για όλες τις κατηγορίες συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς, της παράνομης χρηματοδότησης, της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας και της λήψης κλεμμένων δημόσιων κεφαλαίων της Λίβης. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Σαρκοζή, τότε Υπουργός Εσωτερικών υπό τον Ζακ Σιράκ, έκανε συμφωνία με τον δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφη για να λάβει παράνομη χρηματοδότηση από το Λιβικό κράτος. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έχει λάβει ούτε ένα σεντ χρημάτων από τη Λιβύη για την προεδρική του εκστρατεία το 2007. Τονίζει δε ότι αυτό θα το αποδείξει σύντομα. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Μάιο. 5η 21 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center 242 Bellair Road, Lower Meacham. 5η 28 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My Aids Care στο 1800 200 422 για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My Aids Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Σε όλες τις εορτάζουσες και εορτάζοντες, ευχόμαστε χρόνια πολλά και να είμαστε πάντα καλά και του χρόνου να ξαναγιορτάσουμε. Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνουμε σε όλους τους εορτάζοντες.

0: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.
1: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρης. Φέρομεν εις γνώσιν των πιστών ομογενών ότι την 5η 21 Μαΐου, κατά την εορτή των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον πανηγυρίζοντα Ιερών Ναών της κοινότητός μας, θα λάβει χώρα το κάτωθι εορταστικό πρόγραμμα μόνον στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Goodwood. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, παραμονή. Μέγας πανηγυρικός. Εσπερινός, με ταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος υπό του Ιερού Κλήρου της Κοινότητας από ώρας 6 έως 7:30 μετά μεσημβρίαν. Θα ακολουθήσει το Ιερόν Μυστήριον του Αγίου Ευχελαίου υπό του Εφημερίου του Ναού Πατρός Παναγιώτου από ώρας 7:45 έως 8:30 μετά μεσημβρίαν. Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026. Ημέρα της εορτής. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, με ταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, θα ακολουθήσει περιφορά της Ιεράς Εικόνας των Αγίων πέριξ του Ιερού Ναού, υπό των κληρικών της κοινότητός μας, από ώρας 8 έως 11:30 π.μ.

Ιμβρίας. Σημείωσης. Μετά τον εν το Ιερό Ναό Ιερών Ακολουθιών ανήμερα της εορτής, τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Φιλοκτόχου Αδελφότητος θα παραθέσουν προς τους φιλεόρτους προσκυνητάς πλούσιον γεύμα με σουβλάκια, λουκάνικα, άλλα εδέσματα και λουκουμάδες. Εκ του Ιερατικού Γραφείου.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

0: στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή βάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.
2: Hi there, listeners. Get ready to wake up to the world with us.
1: Join Helen, Chris and Ellis on Breakfast Without Borders.
3: On 103.1 5 EBI FM, starting Wednesday, April 1st.
2: We're bringing you the latest on global affairs.
3: The hottest entertainment news.
1: And the finest sounds from around the world.
2: No borders, no boundaries, just great conversation.
3: 2 hours of fun, facts, music and culture.
1: Monday to Friday from 8 a.m.
2: Don't miss it.
3: Breakfast Without Borders
1: with Helen, Chris and Ellis
2: on 103.1 5 EBI FM.
3: Starting April 1st.